0: φαίνεται από το χούζο.
1: Νιώσα για το όλα σαν εσπεράδα.
2: After Records.
3: Ambiance caliente.
4: No,
3: musique latino. Fiesta non-stop. M2S Radio.